Να μήπω αφήνει ένα λόγο. Κάμω δικά σου πλά και πώ να το δω. Α, νομίζω ότι θα σαν φάω. Σιγουρέ.